στο μπουκουρί. Φωσάει παραπέσκα, πολλές φαράς μήνιας μάγουας, πράς άγουας φούντας του μάγου.